0: να μένει κόμμα χούνα βόρου τσρά, μαχό κατή. Σύνα και μας βιέν τα κατέτ μαχό να ξάχτσικ να τσάπη γύλα, που εσχαυρά κατέτ να
1: Entonces, habrá chicano, compa chicano, está jugando con bolsa, la chica de gila, y se puede.